0: Τα βάνα του λέει τσανκέλ, ναι τα κάνουν λέει πισκέλ. Του γαϊς κανάν τον του να σινιά τσαν του ε. Φάι, φάι, φάι, αουέ, σώτε με τι του πάλε μας αφία. Χήμα να του να πει, δε σύντα να καβεί. Τα βάνα του λέει τσανκέλ, ναι τα κάνουν λέει πισκέλ. Του γαϊς κανάν τον του να σινιά τσαν του ε. Φάι, φάι, φάι, αουέ, σώτε με τι του πάλε μας αφία, αφία, αφία, μα του να ρε σύντα να καβεί.
1: Να θα πεις, αν.
2: Μη τι αφατάνε, ε.
3: Δεν ήταν η Νατούγκαν τέναμπεν τρέκια ψηφούλ Ρίνι, Νατούγκαν απιάντσουν πανοκαζίτη. Αβίρκεν τραβάταν την ίχτα μζέι, ένα ρίο πανοπολιτική αρέσουν ενδεκταρίο, βαριφατσιάντα ένα ρίο ραϊσνένι ενάι, σέι τη φίτρα. Την βουρτά του είχε. Δεν άρα καλά ζαίνω. Τι ωε, σαν την τάμταρου, τσον βοκόνα ρε ρα τσμαγή τα βαβούλα. Σε ζάβα τρέ, ντουάντο τη βίτα λύση. Φα, ντυνα ίζιγγε τη ζωή. Μα τούγγε ζαί τον φουλαλντά, σαν την ενρίνη. Ζαν ο νίσαν τούπνα ρε κοιτά, τα ονάταν φουλαλντά, αμα μνίστ. Δι τίναν λάζα ωε, φα ίζαν ράι. Νου άφακα πανάτσα, λαλαπαν ρίνανα, σίζαν ράι νου άμπι. Να ανοίγει, μπα τσι ζαλίν φόκο μαλακάς. Σα τι τένα να το κόντσαν μίτς. Μφαβόκα τσι ατόνα ρεό τα καλνάινα. Ζαίν τένα να το κο. Τσι ζαβατέ. Αμ σου φτον ζούβιν πολλα μισή τένα ζάι. Κα ήγιν, ιού λέω εν τραν να φύντα τσι μτου ζού. Τσι αφακα μίτς. Ανοίγει μίτς στην φουλαλνά. Τσι αφακα μίτς ανοίγει μίτς λεμπένι σεκρετήρα παντζακάνα νι σαν τα αρμυρί. Δρουά δεν είναι σαν είναι λατζακιανόφα μπολα μίτς φυζάν σαν φανατζάνα δρουά δεν είναι σαν. Πλημμύρισε η ζάνη του τσίγη.

0: Τι βατκέλ με ραμαίτ, να σαν σοφ, τι ζετίν αρέου.
1: Αλλά!
0: Σαν καν φάτμα νου πισαου, λίτα που καβαλάς ένα ρέου.
1: Αλλά τσίλε βαπούκλι, ο ίι!

0: Αστούμκου, βάβη!
1: Λοιπόν, την μια καταβίτα, φυτεινάγουν τη μυαλά. Τα τανάναν, ζωζόμα, ζωφτών, ζωμα, είναι φεό, φοβέ. Σα ζητήρων, σούνκου, ζυμνά, σημαίνει ανδραζόλη, να με σάκουν ή ζύγω. Α άει την πετσανούλα, ζωρό, τα κασέντα, μια καταβίτα. Πνίβο τα λούλε, ούλα, τι να είναι, ρεντζάν, μαέρα, κουρντζάν, καζμάγα, μούδα, όμω γυμνάζω. Νίφη, ζάν, φωμα, είναι φεό, φοβέ, τι τον τανάνο, βε, σα ζητήρων, σούν. Την μισό, βε. Τα μνε πιάσανε γυμνάζω. Βίστα τη τυρανόσουν να τη βέραν. Δάιδα ρε μόλιεν ούλουα. Τα μπουρντάλαν έγιναν τη φαπίνα φαπτάτεν. Να ουέμ τα τσάνγου ζεμαλάλα δάλα κι άλλη. Λάλα νιούζω να τένα είδε τα μυβολόνι γίνια. Άναμ σαν εισέραν. Νε φαν που τούτσα νε καράν να μωραν τσάνγου ούνο. Δε τάνι πλέτανε φουκτάν φάγα ζάβα ζάβα τάν. Σάικου ζεγνζένα ουέ φα μισ καναλιάνο φα κέλ. Δε στα φα φουκάν λεράν.
2: Το πτσάνε ζαν πανανούτσα, ρε νε βαλέ, το τούφανε τούτσα, νέα κατσαλιά, λεράν, φασαρούτε, να μάναν πότσα, λελάλαν. Την είπανε που άφνει, γόρα, τη τούτσα, έλε, σαβατσάνα, τον σαριό. Είπανε, σε είπαμε, αντάν φουλαν, φάναν, παγάνα, νίλαλα, να κέλιο. Την έλεπε, μια κατσαπίστη, ατσα, τι αμπαλάν, θα σε φουκέλ, να τη έτο, να μην τρεβα, τι να ράμφε. Τη μου κούλα, κανε, τι αμνέα, να κρέτη, φαν, τι μπιάσα, να πει, μη τρεμα, λεούλα, μα καπιάρα, τι μίτσι, ένα, τι μιά. Σαν φιφουάλα μου, την έβαπούτ και τα τέρα καμίτσι να τάφρα φαραφάρα. Τη μια κάτσα τη τσάζει βουκάνα, τη λασά μόνο βαφισέρι αλάφτσα. Περί δεν έβανε νεολά, είναι μια ραπίμπολα λάφτσα, είναι έτο μόνο βαφισέρι ροντζάτ. Ναι, τα είδα ξόδα, μπορεί, κόπα να λέγα λαζάν, φαμ τσάλσε, γιατί αν πάντα να σε φούτσαν σαν ναι, τα είδα.
0: Σότο του μπουκλά, σότο του μπουκβάφ.

0: κουλάς του μκουβάβι.
1: Γιατί λύσακα να συφουκτάν, φυφτέ να συφουκτάν τία, αούκατσε τον αρλόν παντζάβατα, αούκατσε την ρίν, φάτι να σου λτίνα νένι φούτνιου, άρια τι να τούπνα ρεκτρίνι φούτνιου, μίλα σου λτίνα τι να μας σου λτίνα νιούλενι φούτνιούνε, αρμίλα, ατότσι και βέπ τάρκ, τι να ματάρκ αλικίν βαγόκα νιούλα, αγίνι φούτνιούνε. Αούκατσε ανάουν φανάουν τεο αλού για να ρίω, εφα ούλα να τσάγκα τεο αλού ήουα, τι γίνεται με όλα αυτά, φιέρνα λίγο γιάννε, ζάνε τσι σμίτ, σαν λεφάνα βόζανα, τσι λεφάνα βάνα, ραζάν ζαβαρσάν, νομπολά τον αλλιώ. Μα μπαλαέλο, σε τρία, τσι μισεμ τσίλτσον, νιούλα νένε φουτανέν, φαζάρ, ατό, αγούτεν ρίνα ιντρέλε σε φουκτάν νεφανέ, ήσαν νιτουλούμα τσίκ, ήσαν νιτουλούμα νιούλα, άρισαν νιτσουλούν νιούλα, νεφάν τε φάσαν να ζάν, φιφτάνα να σε φουκτάν ζάν, αζαντίν τσίκα βαϊζάν σε φουκτάν ζάν, τε μάναν ρέκτα κουάβανα, σλίπι, τον πτάν σε φιλενίνα. Κάω κάτσο όταν τσέκιαμε κάτσο κάτσο πολιτικέ αρτί, ήταν σε φουκτάν ζάνια, ανού, μα πει τρανιούλα όταν ήταν λύση πιφτέναν. Ήταν σε φουκτάν ζάνια, νου κύρα κύρα τα τέρακα, ανιού λύση πιφτέναν, νου σάλα τα τέρακα, αν δεν ήταν τσέκιαμε κάρτα τη λεκτόρ, ρίν, ζε ασούρν τα ουάφακα, ζε απτύρνεο να τσέβαρε τα φίτρα, κάω κάτσο όταν τσέκιαμε κάτσο κάτσο πολιτικέ, ήταν σε φουκτάν ζάνια. Άζα δίνουμε ανκιού, φαμάναν ρέκτα λίπη, σκουάβαν, ήταν σε φουκτάν ζάνια, ο φαπανσούν είναι φουτνιού.
0: Σώτα τον κουλά, σώτα τον κουβάβ.